ξέρεις, ρε κάτσι θέλει τα χάσλα Σικίνα τσάλι, σινά μούιτα Σιν τα ρουά, μήγε τη δροστά ρίβα Βίρι βίκο τούκι, σχουάγαν μήνα χώρι Γκάτσι ρβί βασίνε, βίρα πυρουβίρι τα κακλή ψίκρια Κορονα

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι

θυμίζεις, φιάνει τι τόπες, φιάνει τ' γάμο ατάρι. Ρωτσάρμι τότες μα είντσι κρόλες, σου άμμο να τρέπεις κάρι. Κλάω και μισούλης να χεβάρ σβέτε, ψνόβας βάταρεπ γρουπέλς. Quel gangeza hida sivces mkerd